0: θα απαντήσω είναι στα χοντρά.
1: Θα απαντήσω είναι στα χοντρά.
0: Από 12 minutes, 455.